Paradise 90 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φαουλ, γαμπ, το 2026 στο τηλεβίτσο, εμπλοφωνό του, α. Τι ατσού, ο Βέμπ.

0: Ο Ατσίφιφα World Cup 2026 στο τηλεβίζει μνοφωνό του, α!
1: Τσίτσου! Ο Βέα!

0: All right, go.
1: Paradise 19 FM. Γεια, what's up, FIFA World Cup 2026 στο τηλεφωνικό μικρόφωνο του ΑΕΠ.
2: C'est à l'aise, nous l'a dit.

0: Παιδιά, ο Ατσέφι Φόβολ γάμπτω είναι το δίσκο στο τηλεβίτσιο μιλοφωνό του, α.
1: Well, this one is an awareness, Tyler, the man, them. B-Man and Gram Smog, and I tell you, say...

Ο Ατσέφη Φαουλ Γαμπ 2026 στο τηλεβίσιο μιλοφωνό του, α! Τσακ τσου! Ο Φαουλ Γαμπ!

listening on Paradise 98 FM. Yes, we are at CFIFA World Cup 2026 στο television πλαφωνό του, α. Τσακ τσακ.

Establishing on Paradise 90 FM. Σπιάω, ατσέφιφα, welcome to the 26th television, λοφωνό του, α. Τσέτσου, οφέα, πλου.

0: Establecimiento Paradise 98 FM. Τι ασπιά, what's if FIFA World Cup 2026 στο television μηλοφωνό του, α?
1: Τι τσου, ο Βέμπ.

0: Πάει μια τόλ πάνω λίπ λεπέ. Είμαι την πλούπα λίμη και life coverage. Ενώ εν κατένει αιτία εν είσαι τσέστεν.
1: Σι καντσέλα. Μια ρόλ τάλ σε εφηβητησία μου τούστα μέγε μα life coverage πλούλ καν ειβέντο σε πλούμια.
0: Τρου. Τα λαλό μη μου από τα life coverage πλού εφηβητησί.
2: VBTC outside podcast η χάρη καμ λόγ you live action. Τρου λόγ Facebook, YouTube, television, μο radio. Μη βλά η χάρη μη καμ λόγ you action where you stop happen straight inside long hot long event. VBTC outside broadcasting and connecting you with them all people, all feeling, more all moment where any important long you meet everyone or some community event, more all special events too. No matter you start long house, long walk, or long road, you serve a turn long life coverage from Mivla. Make sure you long call a Mivla long 525-7755 or 22-999 long secure room one special deal with a Mivla.
1: VBTC outside broadcast, where Vanuatu comes.